0: Roma, Roma, ma gaga, la la, what you be romance.
1: Καλώς εδούσε εδώ. Σάμο χιτωδί.